Φύση, φύση, όλα σου είναι τέλεια. Τα τροκτικά σου τέλεια, τα κουνούπια σου, τα σκουλίκια σου, τα ροβίτια σου, όλα σου είναι τέλεια. Μα το τελειότερο, το θαύμα των θαυμάτων, το αξεπέραστο θαύμα σου είναι ο άνθρωπος. Όλα του είναι τέλεια, η φαγούρα του τέλεια, τα εξέματα τέλεια, ρουφιανεύει τέλεια, κλέβει τέλεια, πολεμάει πιο τέλεια, πεθαίνει ακόμα πιο τέλεια, σαπίζει τελειότερα.

από πάνω. Γιατί κυρίες και κύριοι, στα ελεύθερα κράτη οι πολίτες αποφασίζουν για το μέλλον τους. Όταν εσείς κοιμόσαστε,